0: λοιπόν. Ποιος είναι ο νομοσιακής σέγγα. Ρε, πέρατε σε λίγο.
1: Σύφκο τη σύφνα ξύβεσεν. Είμαι εκουή από κυβερνσάκ ουζένετρου ξύτου εγκρούλ.
2: Είναι από τη Κιβάνοκ, μαντράσε ο Ζέτνη Βαγιούκ. Αύγουστος είναι και δική λες, Σοφία, με το μεγέτηβες. Εζητήσατες να πιάρω σέρετνη μσκαλά για τσανάκ. Ιούισταν εκβανέγ, τσάτος είπαν κουίνβε. Κεστανέμ.
3: Ήσταν ήρθα σε ο κέντρος φιάτ, φέιουσιαν ο γυναικαρκής ερνήμα, τσίτσου ιούζαυ ζανεκορό. Ούτε φέρνω Ιούισταν εκβανέγ.